είσαι μας και του, ημάς και του, ημάς και του, και του, ή και του, ή μπορεί και το κόμμα του. Και ενώ τα βεζιλά, μπορεί και το κόμμα του. Ιδιώσε μας και του, ιδιώσε μας και τότε, σε μας και νάδιο, σε μας και του, ή και του, ή και του, ή και του, και του, και του, ή μπορεί και το κόμμα του. Και ενώ τα βεζιλά, μπορεί και το κόμμα του. Ιδιώσε μας και του, μας και του. Μας και του, μας και του, μας και του, μπορεί και του.